Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στη ελληνική φωνή της Βρισβάνης, στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4EB, στη συχνότητα του 98,1 FM, αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή», που σας το παρουσιάζει κάθε Κυριακή ο Μάνος. Αλλά και αγαπητοί ακροατές, απόψε θα ακούσετε το εξαιρετικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει το κήρυγμα της ημέρας, το Ορθόδοξο Λόγο, τα αγαπημένα μας και όμορφα ελληνικά τραγούδια, παρικιακές ανακοινώσεις και διαφημίσεις του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι 26 Ιουλίου 2026, ημέρα Κυριακή, και κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι της Αγίας Παρασκευής, της Οσιομάρτυρος, είναι των Αγίων Ερμόλαος, Έρμυπος και Ερμοκράτης, είναι της Αγίας Ωραιοζήλης, του Οσίου Ιγνάτιου του Στυρονίτη, είναι του Αγίου Απίων, είναι και της Αγίας Ιερουσαλήμ, είναι και η ανάμνηση του Ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πέραν εν σκάλες. Έχουμε και, είναι και η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, πέραν εν το πηγαδίο πλησίων του νέου εμβόλου, είναι και του Οσίου Γερόντιου του Αγιορείτη, είναι και του Οσίου Ιάκουβου ο εν Αλάσκα, και είναι και του Οσίου Σιμεών ο Αρχιμανδρίτης και Στυλίτης, ο επέκεινα του Ανάπλου. Μεγάλη Αγία σήμερα και χθες και προχθές και αύριο, όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον Άγιον, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Και ασφαλώς και όσοι έχετε και τα γενέθειά σας, πολύ χρονινάστε και χρόνια σας πολλά. Αγαπητοί ακροατές, θα αρχίσουμε με το πρώτο μας τραγούδι και ύστερα θα περάσουμε στο κήρυγμα της ημέρας. Και το πρώτο μας τραγούδι είναι ο Βασίλης Κουλάς που μας ερμηνεύει «Ήλιος Θεός». Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλα Ομπρέον, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat, και πρωτού και ύστερα από το κήρυγμα θα ακούσουμε το απολυτίκιο της ημέρας της Αγίας Παρασκευής και το απολυτίκιο της Αγίας Άνης που γιορτάζει.

Εις το όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας καλεί να σταθούμε μπροστά σε δύο μεγάλες εικόνες της πίστεως. Από τη μία πλευρά ακούμε στο Ευαγγέλιο το θαύμα των πεντακισχυλίων και από την άλλη τιμούμε τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου ως ο Παρθενομάτωρος Παρασκευής. Ο Χριστός βλέποντας το πλήθος ευσπλαχνίθη περί αυτών. Δεν αντικρίζει ανθρώπους ως αριθμούς, αλλά ως πρόσωπα που έχουν ανάγκη από αγάπη, θεραπεία και ελπίδα. Και όταν οι μαθητές προτείνουν να απολύσει τον κόσμο για να βρει τροφή, ο Χριστός απαντά με ένα λόγο που συγκλονίζει κάθε εποχή. Δότε αυτή η σημή σφαγή. Οι μαθητές βλέπουν την έλλειψη. Ο Χριστός βλέπει τη δυνατότητα. Εκείνοι μετρούν 5 άρτους και 2 ψάρια. Εκείνος φανερώνει ότι όταν ο άνθρωπος προσφέρει με εμπιστοσύνη ότι έχει όσο λίγο και αν είναι, η χάρη του Θεού το μεταμορφώνει σε ευλογία για πολλούς. Το ίδιο μήνυμα μας δίνει η Αγία Παρασκευή. Δεν πρόσφερε ούτε πλούτη, αλλά ούτε κοσμική δύναμη. Πρόσφερε ολόκληρη την καρδία της στον Χριστό. Έμενε σταθερή στην πίστη, χωρίς να λυγίσει μπροστά στις απειλές και τα μαρτύρια. Η ζωή της έγινε μαρτυρία όταν η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στην εξουσία, αλλά στην πίστη, στην αγάπη και στην υπομονή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο λαός μας συνδέει την Αγία Παρασκευή με το φως των ματιών. Πέρα όμως από τη σωματική όραση, η Αγία μας καλεί να αποκτήσουμε και πνευματική όραση. Να βλέπουμε τον Χριστό μέσα στον συνάνθρωπο, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες του αδελφού μας και να μην αδιαφορούμε μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Στον κόσμο μας κυριαρχεί συχνά η λογική της έλλειψης. Δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ο Χριστός όμως δεν ζητά πρώτα το μέγεθος της προσφοράς μας. Ζητά το διάθεση της καρδιάς μας. Το μικρό που προσφέρεται με αγάπη γίνεται μεγάλο στα χέρια του Θεού. Ας αναρωτηθούμε σήμερα ποιοι είναι οι πεινασμένοι γύρω μας. Ίσως κάποιος πεινά για ένα κομμάτι ψωμί. Ίσως όμως πεινά περισσότερο για έναν καλό λόγο, για συγχώρεση, για ελπίδα, για μία παρουσία που θα του θυμίσει ότι δεν είναι μόνος. Η Αγία Παρασκευή μας δείχνει τον δρόμο της θαραλέας ομολογίας και της ολοκληρωτικής εμπιστοσύνης στον Χριστό. Το Ευαγγέλιο μας καλεί να γίνουμε συνεργοί του Θεού στο έργο της αγάπης. Όταν ενώνονται η πίστη της Αγίας και η ευσπλαχνία του Χριστού, τότε γεννιέται μια εκκλησία που θεραπεύει, στηρίζει και μοιράζεται. Αγαπητοί αδελφοί, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να ευλογήσει και τα δικά μας 5 ψωμιά και 2 ψάρια, δηλαδή τις μικρές μας καθημερινές προσφορές. Και ας έχουμε τις πρεσβείες της Αγίας ως ο Παρθενομάτωρος Παρασκευής, ώστε να κρατούμε άσβεστη την πίστη, καθαρή την καρδιά και ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, για να βλέπουμε πάντοτε τον Χριστό και να τον υπερητούμε στον πρόσωπο κάθε ανθρώπου. Άμεν.

0: κήρυγμα της ημέρας, αλλά και γενικά το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο εδώ στο 4EBay 98,1 FM είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
2: Ακούω 4EBFM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα από τη γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου λόγια καρδιάς για την Αγία μας Παρασκευή. Μια φορά μεγάλη πείνα ήταν, τότε στην πείνα, στην κατοχή. Ήμασταν τρεις και σηκωθήκαμε τώρα να πάμε στη Ζαγορά. Στο πίσω μέρος, στο ανατολικό πήλιο, λοιπόν γνώριζα κάποια δική μου εκεί πέρα και λέω ας πάω, μήπως μου δώσει λίγο ψωμάκι και λίγο λαδάκι. Μόλις πήγα εκεί πέρα και με είδανε, άρχισαν να κλαίνε. Πάει το μαράκι, για μένα δηλαδή, εκλέγανε. Είχε βγει το χνούδι από την αδυναμία, σκελετός ήμουνα. Αυτοί λοιπόν, οι καημένοι, μάζεψαν πατάτες από εδώ, μάζεψαν λίγο λαδάκι από εκεί. Εν τω μεταξύ κόβουν ψωμί, είχαν ψωμί ζυμωτό και έφαγα ένα καρβέλι εκείνο το βράδυ. Πώς το φάγα, πού πήγε? Φάε, μου λέει, πατάτες βραστές. Μου έδιναν απ' όλα και όλα τα έτρωγα. Δεν χόρτενα. Τώρα το πρωί, πώς σηκώνω εγώ τις πατάτες που μου δώσανε? Σηκώνονται 18 οκάδες πατάτες και μου δίνουν ένα τενεκεδάκι λάδι. Μόλις φτάνουμε πρωί στο σπίτι, σιγά σιγά, 6 ώρες δρόμο. Είχα τις πατάτες στον ώμο, ετοιμοθάνατη ήμουν. Αμέσως λιποθύμησα. Έπεσα κάτω γιατί δεν είχα άλλη αντοχή. Μου κλέβουν τις πατάτες οι γειτόνοι όλοι. Μου κλέβουν το λάδι και δεν με άφησαν τίποτε. Και εμένα λοιπόν με έπιασε ένα πόνο στο πλευρό. Ένα επανοφόρι φορούσα τότε. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Λέω άσχημα την έχω. Πού να βρω γιατρό? Η γειτονιά έρημη, δηλαδή λίγα πρόσωπα. Αλλά αυτά τα λίγα μου κλέψαν τις πατάτες. Πάω στο γιατρό σιγά σιγά. Μου λέει έχεις πλευρίτιδα και πρέπει να βρεις πίτουρα να βάλεις. Πού να βρω? Εγώ λέω θα καθίσω, Παναγία μου, μέσα στο δωμάτιο και όταν είναι ευλογημένο θες να με πάρεις? Πάρε με, δεν θέλεις. Όποτε εσύ θέλεις. Κάθισα μόνη μου τώρα, σκοτεινά, χωρίς καντήλι, χωρίς τίποτα. Όπως ήμουν ξαπλωμένη, κουκουλωμένη, είχα θαμπώσει, είχα σκοτεινιάσει. Βλέπω μία μοναχίτσα με το σχηματάκι της και μου λέει «Δεν μπορείς» και με πλησιάζει, αλλά το δωμάτιο έλαμψε όλο φως. Λέω «Ναι, δεν μπορώ». Πήγα στη Ζαγορά, κάθισα, είπα τα παράπονά μου εγώ και μου δώσανε λίγες πατάτες και μου τις κλέψαν και τώρα δεν έχω τίποτα. Ούτε καντιλάκι έχω, τίποτα δεν έχω και είπα θα καθίσω εδώ και ας πεθάνω. Ποιος θα με ανοίξει την πόρτα? Δεν έχω κανέναν. Λέει «Μη στεναχωριέσαι, θα γίνεις καλά, εγώ θα σε κάνω καλά». Και ούτε να φανταστώ ποια είναι να τη ρωτήσω. Παίρνει λοιπόν και βάζει το πάπλωμά μου. Είχα ένα παπλωματάκι μικρό και μου το έβαλε έτσι όπως κάνεις το χωνί, έτσι ακριβώς, και μου λέει «Άιντε, δεν έχεις τίποτε, θα γίνεις καλά». Αμέσως μου πέρασε το πλευρό μου. Έλαβα τον χορτασμό. Είχα πείνα, εξάντληση. Πού να βρω φαγητό, πού να βρω τίποτα? Και χόρτασα σαν να είχα σφάξει ένα ζώο μπροστά μου και το ψήσα και το φάγα. Τέτοιο χορτασμό αισθανόμουν. Το πρωί πήγα στο γιατρό και μου λέει «Τι ήρθες?» «Να με ακροαστείτε λιγάκι», δηλαδή να την κοιτάξει. Μου κάνει εξέταση και μου λέει «Δεν έχεις τίποτε τώρα, τι έγινε, πώς έγινες καλά?» Λέω «Αυτό και αυτό» και μου λέει ο γιατρός «Επέτρεψε ο Θεός για τις ανέχειες, λόγω της πείνας, για να σε κάνει η Αγία καλά». Και τότε μου λέει κάτι από μέσα μου. «Ποια να ήταν αυτή που είδα, ποια να ήταν?» Και μου λέει μια φωνή
η Αγία Παρασκευή. Και γι' αυτό την αγαπούσα την Αγία Παρασκευή. Μου το είπε η ίδια στο αυτή πληροφορία όταν ήταν η Αγία Παρασκευή. Είναι της πείνας αυτά, της κατοχής. Πήγα, μάζευα χόρτα, στο μέρος που τα μάζευα ξαναφύτρωναν την άλλη μέρα, ξανά. Κάθε μέρα στο ίδιο μέρος φυτρώνανε όλα και μετά σιγά σιγά τα πλένα και τους τα πήγαινα πολλές φορές ομά σε αυτό το κοριτσάκι που ήταν άρρωστο. Είχε φυματίωση το καημένο. Ο Χριστός μας θέλει να τον φωνάζουμε. Θέλει να τον ζητάμε. Είναι εραστής μας. Ο Χριστός θέλει όλη την αγάπη μας να την δώσουμε σε εκείνον και ύστερα αυτός τα οικονομάει όλα. Λέω, τι κάνει ο Θεός? Να βλέπω το Θεό, δηλαδή τόσο μεγάλο που να λέω, μα τι κάνει ο Θεός? Πόσο πλουτίζει τον άνθρωπο? Γι' αυτό λέω που λένε μερικοί, δεν ζουν οι άνθρωποι μόνο με την τροφή, αλλά και με την χάρη του Θεού. Εγώ αυτό το πράγμα, τη χάρη του Χριστού, το αισθάνθηκα λόγω της πείνας και της κακομοιριάς που είχα και της στερήσεως. Ο Θεός μου το έδωσε για να καταλάβω τι δίνει ο Θεός στη στέρηση απάνω. Και λέω, η εγκράτεια πόσο καλό κάνει στον άνθρωπο και η προσευχή, και όταν αφήσει κανείς τον εαυτό του στον Θεό εξ ολοκλήρου, ο Θεός τον ταΐζει, ο Θεός τον ποτίζει. Από τον Θεό γεύεται και όλα αυτά τα ουράνια μεγαλεία, τα αισθάνεται η ψυχή του ανθρώπου που τα δίνει δωρεάν ο Θεός. Δεν μας υστερεί εμάς τίποτα. Εμείς τώρα δεν θέλουμε να πλησιάσουμε το Χριστό μας για να μας δώσει αυτό το ουράνιο μεγαλείο, να το γευόμαστε, να το σκεφτόμαστε, να τον αγαπάμε. Εμείς απομακρυνόμαστε. Εκείνος μας καλεί συνέχεια να μας δώσει εκείνο, να μας δώσει το άλλο, δηλαδή όλα, χαρά, αγαλίαση, ό,τι έχει εκείνος να μας τα χαρίσει. Άμα σκεφτούμε τι μας έχει ετοιμάσει στον ουρανό, θα φρίξουμε. Δεν μπορεί να το συλλάβει η διάνοια του ανθρώπου. Το να δει τα κάλλη του παραδείσου δεν μπορεί να ζήσει άμα τα δει κανείς. Είναι τρομερά, είναι φοβερά, τόσο όμορφα είναι και τόση αγαλίαση αισθάνεται η ψυχή του ανθρώπου. Θέλει αγάπη να τον αγαπήσουμε. Αν τον αγαπήσουμε θα μας τα δώσει όλα δωρεάν, μόνο να δώσουμε την καρδιά μας σε εκείνον. Να είναι ευλογημένο και ευλόγησον. Αυτό είναι να βρει κανείς στην ψυχή του το Θεό. Η στέρηση είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε και πόσο πρέπει αυτές τις μέρες να τις εκτιμούμε και να τις σεβόμαστε. Πρέπει να σκεφτόμαστε το βράδυ που πηγαίνουμε να κοιμηθούμε. Θα την ξαναβρούμε αυτή τη ζεστασιά, αυτό το ζεστό φαγητό που σήμερα τρώμε? Θα έρθει καιρός που δεν θα βρίσκουμε ένα αντιδωράκι τόσο δα μικρό και θα λέμε, «Πού είσαι αντιδωράκι μου, να σε φάω, που σε είχα κάθε μέρα, σε έπαιρνα και σε έτρωγα με τις χούφτες?» Όποια κάνει οικονομία, προσέχει στο φαγητό της, δεν θα στερηθεί. Να γίνεται οικονομία για να μας σκεπάσει ο Θεός. Φοβάμαι πολύ την πείνα, όποιος δεν την έζησε. Είπα στη ζωή μου, δεν θα πετάξω ούτε μία μπουκίτσα. Έβλεπα τις πέτρες και έλεγα, «Χριστέ μου, κάνε τις ψωμάκι να φάω, να στηριχθώ στα πόδια μου». Θα έρθει εποχή που δεν θα υπάρχουν ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια. Εμείς πρέπει να παρακαλούμε την Παναγία να μας σκεπάζει από τις παγίδες του διαβόλου και τους κακούς ανθρώπους. Αμήν.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω FOIBFM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις διαφημίσεις του σταθμού και τους χορηγούς.
3: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Station
4: sponsor. Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra. Station sponsor. Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra. Station sponsor.

Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις παραγιακές μας ανακοινώσεις, μόνο μία απόψε. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς, ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 4 το μεσημέρι, $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με παχλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό να κάνετε κράτηση νωρίς. Στο τηλέφωνο 38 44 11 66. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενό μας τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, πέρασε ο χρόνος, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Θα χαμηλώσουμε λίγο. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 η ώρα το πρωί. Ακούσατε το πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας. Κύριε Γιάννη, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω το τραγούδι σας την άλλη εβδομάδα με το καλό. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη εβδομάδα που μας έρχεται από αύριο έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Αύριο, 27 Ιουλίου, είναι του Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος. Τη Τρίτη, 28 Ιουλίου, είναι της Ειρήνης Οσίας Χρυσοβαλάντου. Στις 30 την Πέμπτη είναι του Ανδρονίκου. Χρόνια σας πολλά όσοι έχετε την εορτή σας. Καλή σας εβδομάδα να έχετε και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.